0: time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold-out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934 622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it. Let's turn it up loud. Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
4: Rock FM Cyprus.
5: Οι μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες παίζουν εδώ. Rock FM Cyprus.

0: Cypress, Yame Jade, Calimera, and The Deals. Check out our website, rockfmcypress.com. We've got 10% off Neo Sports Club, 40% off pizzas at Domino's, and 20% off at Lachi Water Sports. Go to rockfmcypress.com.
1: The best rock at breakfast. Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus. 106.7. Pure rock for polis.
2: Want to thrive in the Greek language? Join Interly Language Experts for a fast-track Greek program today. Online, from the comfort of your own home, or face-to-face at your company offices, professional native instructors will help you become fluent and pass the official exam for citizenship eligibility. Business can benefit from an 80% HRDA optional funding. For more information, please call 25338522 or visit interlead-experts.com.
3: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
4: 10 χρόνια Foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
5: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
6: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Now on Rock FM Cyprus.
7: The Breakfast Show.
8: Yes, please.
1: Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 8 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
0: Hello there! Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος.
2: Hey, this is Diggers.
3: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy.
4: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together.
5: Hey, it's Daryl.
6: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
3: Weekday from 7 till 10 a.m.
7: Monday through Friday from 5 to 7 p.m.
4: Saturday and Sunday morning from 9 till 12.
5: Monday to Friday, 10 to 1 p.m. right here on Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. Now on Rock FM Cyprus,
8: the breakfast show.
9: Yes, please.
0: Rock FM Cyprus.
10: Rock FM Cyprus, Calimera, Yatame Jade. If you want to win an all-expense-paid trip with us, well, I'll tell you how next, right here at Rock FM Cyprus.
8: The Breakfast Show
9: with Jade. Yes, please.
0: Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus.
1: Leak in your water pipe? Leak in your drain? One call to Leak Busters, no more pain.
2: Fast, no dig repair, we're always there.
1: Oh, yeah. Leaks away every day.
2: Leak Busters are on the way.
3: Call Leak Busters now. 95933266. Covers all of Cyprus.
4: Λατρεύεις sushi? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκοσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
5: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Watersports Group.
6: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
7: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Morelli Events presents Britpop, direct from the UK. Performing legends like Coldplay, Oasis, Blur, Pulp, The Verve, Stereophonics and many more. Hit after hit of your favorites. The boys are back, May 2026. Tuesday 5th, Sapphire. Thursday 7th, Fatuthkia. Friday 8th, Coral Star. Saturday 9th, Bonamari. For tickets, visit morelevents.com. We give you more.
9: The annual celebration of specialty coffee in Cyprus is back. Join us on Sunday, May 10th from 9 a.m. at Salina Municipal Park in Larnaca for the Cyprus Specialty Coffee Festival. Discover top roasters, plus guest coffees, street food, fresh pastries and live vibes all day long. From espresso machines to home brewing gear, everything coffee, all in one place. Brought to you by Sun Moon Hospitality and Paul's Coffee Roasters. Powered by Rock FM Cyprus.
10: Coming up, The Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.

0: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 9:30 a.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: Ασφάλεια συνταξιούχου οδηγού.
2: Είστε άνω των 70 με έγκυρη άδεια.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus.
2: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it. Let's turn it up loud. Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
1: Rock FM Cyprus.
3: Don't miss the deals at Steptoe's Outlet Store. Just up the road from our main shop in Missoi, you'll find discounts of up to 70% on selected furniture. Great pieces at amazing prices. Limited stock, so when it's gone, it's gone. Visit Steptoe's Outlet and grab a bargain today or call us on 26222330.
1: Got time to rock? It's 10 a.m. Rock FM Cyprus.
4: The Proact Know-How.
5: You don't need to own assets to enjoy it. You can lease a car, Airbnb a holiday. With ownership comes liability for income, capital and inheritance taxes. Create your own vehicle for family assets that survive you and save tax. Proact Know-How. Contact us at proactpartnership.com.
4: The Proact Know-How.
1: Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus.
2: Why wait weeks for furniture? At Steptoe's Home Furniture, everything is in stock and ready to go. From sofas and beds to dining and storage, Steptoe's has the styles you want right now. Plus, with new arrivals and top-ups coming in all year round, there's always something new to discover. No delays, no hassle, just great furniture ready to be delivered. Visit www.steptoeshomefurniture.com or call us on 26600 601.
1: More rock. More vibes. Tune into our family. Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 12 noon. Rock FM Cyprus.

0: 106.7 Pure Rock for Polis.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
3: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
4: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
6: The annual celebration of specialty coffee in Cyprus is back. Join us on Sunday, May 10th from 9 a.m. at Salina Municipal Park in Larnaca for the Cyprus Specialty Coffee Festival. Discover top roasters, plus guest coffees, street food, fresh pastries and live vibes all day long. From espresso machines to home brewing gear, everything coffee, all in one place. Brought to you by Sun Moon Hospitality and Paul's Coffee Roasters. Powered by Rock FM Cyprus.
0: Still pretending to work? So are we. Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 3 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Hello there. That's right, it's Bruce.
2: Ο Rock FM Cyprus και η Universal Studios σας προσκαλούν σε κάτι μοναδικό στην avant premiere της ταινίας Iron Maiden Burning Ambition την Τετάρτη 13 Μαΐου στο K Cineplex Limassol. Ώρα προσέλευσης 6.30. Προβολή στις 7.30. Σε σκηνοθεσία του Malcolm Venville, μια εμπειρία για κάθε φαν των Iron Maiden. Η είσοδος είναι δωρεάν, μόνο με συμμετοχή στην guest list του Rock FM Cyprus. Μπες τώρα στο rockfmcyprus.com. Rock FM Cyprus. Ζήσε τη μουσική από κοντά.
0: Coming up next. Rush Hour on Rock FM Cyprus. That silence. That's what your marketing sounds like when you're not on Rock FM. Don't let your competitors be louder than you. Rock FM Cyprus, where business gets heard. Contact us today. rockfmcyprus.com.
3: Hello there! Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και μαζί θα περνάμε από εδώ και στο εξής παρέα τα απογεύματα εδώ στον Rock FM Cyprus, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και φυσικά με τις μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες. Και εννοείται με θετική ενέργεια και βεβαίως καλή διάθεση, γι' αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι στη Rock Side of the Island.
0: Rock FM Cyprus.

0: Τσαγκαροδευτέρα σήμερα, μετά από τριήμερο. Όσοι βέβαια μπόρεσαν και φύγανε για τριήμερο, εντάξει, για εμάς τους υπόλοιπους ήταν ένα Σαββατοκύριακο, δεν βαριέσαι. Καλή εβδομάδα, καλέ. Μεσημέρι Δευτέρας, είστε σωστά συντονισμένοι στο ένα και μοναδικό ραδιόφωνο σε όλη την Κύπρο που παίζει όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Rock FM Cyprus και είναι βεβαίως το Rush Hour με τον Κώστα Σιτόπουλο, ύστερα από ένα weekend το οποίο, εντάξει, και λόγω Πρωτομαγιάς ήταν κάπως διαφορετικό. Ο καιρός βέβαια, τα έχω βάλει με τον καιρό εγώ γιατί πραγματικά, sorry παιδιά, είχαμε και καταιγίδες, είχαμε και περίεργες βροχές σε αρκετά σημεία του νησιού, παραξενιές διάφορες του καιρού. Εμείς περιμένουμε τώρα έλεος, δηλαδή Μάη μήνα, να δούμε άνοιξη αυτό και τα λοιπά, λουλουδάκια και δεν ξέρω εγώ τι. Και τελικά, δεν βαριέσαι. Το καλό είναι ότι στην παρέα μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία και σήμερα βεβαίως μέχρι τις 5 Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο, εκεί στη Λεωφόρο Ελλάδος, και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου έναντι Roundabout Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Και στα δύο θα βρείτε αυτό που έχω συνηθίσει να λέω, τα βιβλία της ζωής σας. Ό,τι βιβλίο δεν μπορείτε να βρείτε αλλού, στα συγκεκριμένα δύο βιβλιοπωλεία πραγματικά θα ψάξουν και θα το βρουν για σας. Κατά τα άλλα, τι θα σας πω, με λίγα άλλα. Πάμε να ακούσουμε κανένα τραγούδι και σε λίγο και πάλι εδώ με το Rush Hour στον Rock FM, τη διεθνή φωνή του νησιού.
1: The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας. Κώστας Στόπλου στην παρέα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά, το κυριότερο και βασικότερο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δεν το συζητώ. Δευτέρα 4 Μαΐου. Και ήρθε η ώρα, έτσι, για το ξεκίνημα της εκπομπής, να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Άλαν Κόμπεν, ο συγγραφέας, χωρίς εναντίο είναι βέβαια το έργο. Για να το διεκδικήσετε, γράψτε τη λέξη ροκ και ενώ το όνομά σας και την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και στείλτε SMS στο 1234, έτσι εύκολο είναι. Και να σας θυμίσω κάτι τελείως άσχετο τώρα. Για εμάς που μας αρέσει να πηγαίνουμε σε εκδηλώσεις, γιατί είναι ωραίο να βγαίνεις έξω και να ξεφεύγεις κιόλας από την καθημερινότητα, σημειώστε παιδιά 9 Μαΐου. Μην χάσετε το Βουνί Θέατρ στο υπέροχο, πανέμορφο Θέατρο Ριάλτο. Μια εξαιρετική πολιτιστική εμπειρία. Όχι μόνο για τους λεμεσιανούς βεβαίως, έτσι, εννοείται. Αξίζει να πάτε. Η αλήθεια είναι αυτή. Κατά τα άλλα, πάμε λίγα έξω στο Σαββατοκύριακο που πέρασε. Όπως είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, ψιλοτριήμερο ήταν για αρκετούς. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ο καιρός, να μην την πω την κουβέντα, παραλίγο να την πω. Λοιπόν, πραγματικά παραλίγο να την πω. Ήθελα να πω το εξής, ότι ο καιρός δεν σε προειδέαζε και ιδιαίτερα για εκδρομές κτλ. Άλλες εποχές αυτό ήταν ό,τι έπρεπε. Τα μάμ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι σε λίγο και πάλι παρέα.

0: You're listening to The Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Kostas Zitopoulos is here. And I don't know if you like, you know, Baxi. Of course you know Baxi. And, you know, a couple of days ago, Baxi's ID was for the first time publicly, let's say, announced. Okay, in a way. Αυτό που βασικά ήθελα να πω είναι ότι ο απίστευτος Baxi, που για δεκαετίες ήταν ο κρυφός καλλιτέχνης πίσω από τα απίστευτα, κυρίως γραφιστικά έργα σε διάφορους δρόμους, όχι μόνο του Λονδίνου, υποτίθεται ότι εμφανίστηκε η επίσημη ιδιότητά του, μάλλον η επίσημη ταυτότητά του και η ιδιότητά του ως βεβαίως ως καλλιτέχνης. Τώρα, νέο δημιούργημα του Baxi. Αυτή τη φορά πολύ public. Το Reuters έκανε ένα πολύ ωραίο έτσι αφιέρωμα. Έγινε ουσιαστικά στην αρχή μια δημοσίευση από μια έρευνα του Reuters, η οποία αποκάλυψε στοιχεία για την πραγματική ταυτότητα του Baxi. Ο διάσημος και πάντα μυστηριώδης καλλιτέχνης της street art ξαναεμφανίστηκε με ένα πραγματικά όμως, παιδιά, πρέπει να σας πω, εντυπωσιακό άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου. Το έργο που έκανε την εμφάνισή του την προηγούμενη εβδομάδα στέλνει ηχηρά και αιχμηρά μηνύματα προς τη βρετανική κοινωνία. Δεν θα τα αναλύσουμε γιατί είναι αρκετά, αλλά είναι όντως ένα πολύ ωραίο έργο, αλλά όχι γραφιστικό, είναι ένα άγαλμα βασικά, το οποίο όμως είναι εξαιρετικό. Αυτά όσον αφορά τον Baxi. Κατά τα άλλα, αφήνουμε λιγάκι τώρα το Λονδίνο, για να επιστρέψουμε εδώ στο νησί. Αναφέρομαι στο Λονδίνο γιατί έχω και το φίλο μου τον James, ο οποίος πάλι στο γραφείο του στο Λονδίνο αυτή τη βδομάδα και ακούει. Hi James! Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, στα δικά μας εδώ, παιδιά, αν βρεθείτε Λεμεσό, μην ξεχαστείτε, για περάστε μια βόλτα από το Zevra Beer Garden και πείτε Rock FM Cyprus σε όποιο σερβιτόρο βρείτε. Σας περιμένει μια ευχάριστη έκπληξη.
1: Drive time, Monday to Friday, 5 to 7 p.m. Rock FM Cyprus.
2: Paphos, are you ready? The international Italian fashion brand Terranova is now open at Neon Mall Paphos. Ciao! Straight from Rimini, Italy. Discover new season styles, fresh casual looks, and prices you will love. Fashion for everyone. Visit us today and enjoy exclusive opening offers. Terranova, color your life.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
4: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
5: ProAct Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26-819-424.
6: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
7: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Water is part of every moment at home. From your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com.

Ακούτε πάντα το Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus. Ο Κωνσταντόπουλος είναι στην παρέα σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, τσακαρό Δευτέρα. Εντάξει, είχαμε και ένα weekend για τους περισσότερους, weekend για κάποιους τρίμερο τέλος πάντων. Οκ, για μας ήταν δύο μέρες. Δεν βαριέσαι. Για να δούμε, θα δούμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Το κυριότερο και βασικότερο. Και για εσάς που βεβαίως βρίσκεστε εδώ στην Πάφο, μην ξεχαστείτε, το Gadget House σας δίνει ωραία ευκαιρία να κερδίσετε ένα smartphone. Κάντε μια αγορά και αμέσως μπείτε στην κλήρωση ή πάρτε τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες. Εύκολα πράγματα. Και τώρα, πάμε σε κάτι άσχετο τελείως. Παιδιά, μετά τις βροχές και κάποιες καταιγίδες, όπως σας έλεγα νωρίτερα, κατά τόπους βέβαια στο νησί, πτώση θερμοκρασίας ακόμη και στα παράλια. 18 βαθμούς, παιδιά, έλεος. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, 18 βαθμούς. Μα η μήνα, έχουμε τρελαθεί τελείως. Πού είναι τα ωραία 28άρια, τα αγαπημένα μου ΟΕΟ. Δηλαδή, τι να μας πει πια και ο καιρός με αυτά που μας κάνει. Καλύτερα να μας λέει τίποτα και να μας το φέρνει για έκπληξη. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ, στο ραδιόφωνο που παίζει βεβαίως όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. Rock FM Cyprus, oh yes, η διεθνής φωνή του νησιού.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 4 p.m. Rock FM Cyprus. From 3 to 5 p.m. Monday to Friday. The Rush Hour Show. With Costas on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας και πρέπει να σας πω ότι ένα από τα πράγματα που με στεναχωρεί πάντα τη Δευτέρα. Θα σας πω γιατί τις Δευτέρες, δεν το έχω πει ποτέ, αλλά είναι αλήθεια. Τις Δευτέρες με στεναχωρεί το γεγονός όταν βλέπω, ας πούμε, το δελτίο από την αστυνομία σε όλο το νησί για το τι έχει συμβεί, παιδιά, Σαββατοκύριακο. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όσον αφορά βεβαίως ατυχήματα, δυστυχήματα, χτύπα ξύλο κτλ. Και θέματα που αφορούν οδηγούς που οδηγούν βεβαίως και αυτοκίνητα και μηχανές. Δηλαδή, έλεος. Πραγματικά όμως, δεν ξέρω τι γίνεται. Ξεσαλώνουν όλοι, αποφασίζουν να κάνουν τρέλες. Δεν γίνεται να οδηγείς και να κάνεις τρέλες. Δηλαδή, ξεκάθαρα πράγματα. Θέλω να σας πω, αυτό θέλω να πω, να καταλήξω. Όταν πιάνεις είτε το τιμόνι αυτοκινήτου, είτε το τιμόνι μηχανή στο χέρι, πρέπει να οδηγείς προσεκτικά και κυρίως υπεύθυνα. Αυτό. Απλό μήνυμα, νομίζω πολύ ξεκάθαρο. Κώστας Ιτόπουλος στην παρεμβολή σας εδώ στο Rock FM Cyprus, μέχρι το ρολόι να δείξει 5. Σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου. Μουάι, για να δούμε τι θα δούμε. Ακούστε εδώ τώρα. Πάμε για να αλλάξουμε λιγάκι λίγο κλίμα, να γελάσουμε. Τρεις άνθρωποι στην Καλιφόρνια καταδικάστηκαν για μια ασυνήθιστη υπόθεση ασφαλιστικής απάτης. Πώς όμως, παιδιά, κρατηθείτε. Δηλαδή το τι σκαρφιστήκαν οι τύποι. Το συζητήσαν μεταξύ τους να κάνουν το εξής απίστευτο κόλπο. Στην Καλιφόρνια, όπως βέβαια και σε άλλες πολιτείες, ισχύει το εξής. Εάν μια αρκούδα, ακούστε, αρκούδα, oh yes, beer. Λοιπόν, αν μια αρκούδα για κάποιο λόγο βανδαλίσει το αυτοκίνητό σας, μπορείτε να ζητήσετε μια τρελή αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία του αυτοκινήτου. Βέβαια, εδώ, παιδιά, sorry, δεν έχουμε αρκούδες στο νησί μας. Τι να κάνουμε κιόλας, οπότε ξεχάστε το σαν ιδέα. Στην Καλιφόρνια, πάντως, ισχύει το κόλπο. Λοιπόν, με αποτέλεσμα η αποζημίωση, παιδιά, να είναι τεράστια. Τι κάναν, λοιπόν? Επειδή, βέβαια, δεν είχαν αρκούδα, να βάλουν την αρκούδα να την πέσει σε αυτοκίνητο δικό τους. Βάλανε έναν από τους τρεις να ντυθεί, παιδιά, με ειδική στολή ως αρκούδα. Ο τύπος, λοιπόν, μεταφιεσμένος σε αρκούδα, προκάλεσε ζημιές σε πολυτελή αυτοκίνητα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Ασφαλίσεων της Καλιφόρνια, μέχρι που, προσέξτε, καταφέραν οι τρεις τύποι, πήραν τις αποζημιώσεις, αλλά τελικά ανακαλύψανε μέσω καμερών που υπήρχαν γύρω από το χώρο που ήταν τα πολυτελή αυτοκίνητα, ότι δεν γίνεται να συμπεριφέρεται και να περπατάει έτσι μια φυσιολογική αρκούδα. Δηλαδή, no way! Και παιδιά τους μαζέψανε, βεβαίως, και καλά τους κάνανε. Απίστευτο το τι σκέφτονται οι απατεώνες. Δηλαδή, μιλάμε, σκέφτονται απάτες της αρκούδας. Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Ιτόπουλος, ο αρκουδιάρης, μέχρι τις 5 θα είναι εδώ.

0: Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Paphos, are you ready? The international Italian fashion brand Terranova is now open at Neon Mall Paphos. Ciao! Straight from Rimini, Italy. Discover new season styles, fresh casual looks, and prices you will love. Fashion for everyone. Visit us today and enjoy exclusive opening offers. Terranova, color your life.
3: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-7-8-5-5-8 or visit domino's.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
4: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692 3.

0: To stop your water leak, call 959 33266 959 33266 or visit leakbusters.ltd.
1: Grandma's Kitchen, homemade with love, served with care. Grandma's Kitchen offers food as Grandma used to make it. Find us opposite Tepic University in Paphos or call 26600502. We are open from 11:15 until 9:30. Close Tuesdays. Order now via Foodie Vault and enjoy a real meal at your door. Grandma's Kitchen. Pure, authentic, delicious. You'll be back.
2: Hello there! Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και μαζί θα περνάμε από εδώ και στο εξής παρέα τα απογεύματα εδώ στον Rock FM Cyprus, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και φυσικά με τις μεγαλύτερες rock επιτυχίες. Και εννοείται με θετική ενέργεια και βεβαίως καλή διάθεση, γι' αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι στη Rock Side of the Island.
3: Rock

0: Όλες οι αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες μόνο σε ένα ραδιόφωνο σε όλο το νησί, Rock FM Cyprus, η διεθνής φωνή της Κύπρου. Κώστας Ζητόπουλος είναι στην παρέα σας με το Rush Hour, Δευτέρα 4 Μαΐου, και δεν ξέρω αν ήσασταν οπαδοί, φίλοι, φανατικοί των Friends, τα φιλαράκια. Εγώ έβλεπα μανιωδώς τα φιλαράκια, πρέπει να σας πω, και ακόμα έχω κάποια επεισόδια αρκετά σε σκληρό δίσκο, αλλά διάβασα κάτι το οποίο. Πώς το λέγανε οι παλαιότεροι, το λέγανε ως εξής: ότι λάμπει δεν είναι χρυσός, ότι είναι αστείο, τελικά μπορεί να μην είναι αστείο. Και μπορεί τα φιλαράκια, τα Friends μπροστά από τις κάμερες, το κλίμα στο Central Park να ήταν γεμάτο γέλιο και ζεστάσια, όμως πίσω από όλη την ιστορία και το γύρισμα υπήρχε τελικά μια σκοτεινή πραγματικότητα που ήρθε στο φως την προηγούμενη εβδομάδα. Η Λίζα Κούντροου, σε μια απίστευτη συνέντευξη που έδωσε στο Sunday Times, για πρώτη φορά έσπασε τη σιωπή της και κατήγγειλε την κακοποιητική και σεξιστική συμπεριφορά συναδέλφων της θρηλυκής σειράς. Η γυναίκα μίλησε για τις δυσκολίες για όλους, προσέξτε, στη σειρά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αναφέροντας μάλιστα ότι υπήρχαν στιγμές που άκουγε άνδρες σεναριογράφους να συζητούν τις σεξουαλικές φαντασιώσεις τους για τις πρωταγωνίστριες, καθώς και τη σκληρή κριτική που δεχόταν όταν κάποιο αστείο δεν λειτουργούσε και δεν είχε πλάκα. Η ηθοποιός βέβαια αποκάλυψε ότι η σειρά συνεχίζει να της αποφέρει περίπου 15 εκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο, παιδιά, περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ από τα δικαιώματα προβολής 22 χρόνια μετά το τέλος της, και βέβαια τα ίδια ποσά περίπου ισχύουν και για όλους τους συμπροταγωνιστές. Δηλαδή, με λίγα λόγια, Τζένιφερ Άνιστον, Ρος, όλοι αυτοί κτλ. Λοιπόν, τσιμπάνε παιδιά αμέσως γύρω στα 18 εκατομμύρια ευρώ δύο δεκαετίες μετά την παραγωγή της σειράς. Money, it's all about the money.
1: Rock FM Cyprus 106.7 Pure Rock for Polis.
2: Hiya, this is Dicky Dodd, and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
1: Rock FM Cyprus.
3: Summer is here in full swing. Is your bedroom calling out for a refresh? Yeovers is here with a brand new collection of bed linen to breathe new life into your space and lift your mood. Bring a touch of nature into your bedroom and dive into the beautiful colors, modern designs, and cool fabrics of our summer collection. Visit a Yeovers Sleep Center today, discover our full range of bed linen, and choose your favorites for this summer.
4: 10 χρόνια foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
5: Is your sofa or favorite chair looking tired or worn? Give it a new lease of life with Tipota. We can recover and revive your furniture with soft furnishing and cushions and a choice of good quality fabrics that will suit any mood or style. Call Tipota for a free visit on 266 22635. Find us on Facebook at Tipota Upholstery or visit tipotacyprus.com. Find us after the police station in the centre of Paya. Tipota, we create, you enjoy.
6: Achilles Jewellery is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewellery from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
7: G-Fest is back. Cyprus' first modern metal festival returns for its second year, bigger, louder,
8: and more intense.
7: June 20th and 21st at EDCO in Limassol. 2 days, two stages, and an explosive international lineup featuring headliners, Textures, and Halasite. Experience pure energy with bands from across Europe. This isn't just a festival.
8: It's the metal event of the summer.
7: G-Fest 2026. More loud, more epic. Grab your tickets now at gfest.live. Be there. Media sponsor. Rock FM Cyprus.
9: Tap Roads Insurance. Christmas.
10: A cheery jingle for a not-so-loved product, but what you're actually buying is peace of mind. Protecting your most valuable assets against disaster is what we offer so that you can sit back and unwind. Whether you're looking for motor, home, travel, medical, business, boat, cargo, complex, or even golf insurance, Top Quotes have the right policy for you. So contact us today for a quote on 26272824 or visit our website on www.topquotes.com.cy.
11: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos on Rock FM Cyprus.

Καλή εβδομάδα, Τσάκαρο Δευτέρα, Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε καλά. 4 Μαΐου παρακαλώ, περνάνε οι μέρες, αλλά εσείς εξακολουθείτε να έχετε μια ξεχωριστή ευκαιρία. Ας είναι καλά η Cyprus Airways, η εθνική αεροπορική εταιρεία της Κύπρου και βεβαίως ο σταθμός μας, που έχουν φροντίσει να στείλουν έναν τυχερό ακροατή με τον κολλητό ή την κολλητή του ή της στην Ελλάδα για την sold out συναυλία των Gorillaz. Παιδιά, σας θυμίζω όλα πληρωμένα από την Cyprus Airways και τον Rock FM Cyprus, αεροπορικά εισιτήρια, φυσικά τα εισιτήρια για 2 άτομα για συναυλίες, διαμονή, ωραίο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, θα περάσετε πολύ ωραία. Μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στέλνετε SMS, Rock κενό, Cyprus Airways κενό, το όνομά σας, την περιοχή που ακούτε και την ηλικία σας στο 5588. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Rock FM Cyprus, η στιγμή σας πλησιάζει.

0: time to rock. It's 6 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: At Steptoe's Home Furniture, the perfect sofa is waiting for you. From sofa beds and classic statics to recliners and spacious corner designs, there's a style for every home. Best of all, everything is in stock and ready to go, so you can sit back and relax sooner. Visit Steptoe's Home Furniture today and find the sofa that fits your space and your comfort. Or explore the range online at steptoeshomefurniture.com.
3: Are you a business owner looking for real return on your marketing investment? Rock FM Cyprus is broadcasting island-wide in English language, reaching high-value listeners

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 6:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: Hello there! Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και μαζί θα περνάμε από εδώ και στο εξής παρέα τα απογεύματα εδώ στον Rock FM Cyprus, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και φυσικά με τις μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες. Και εννοείται με θετική ενέργεια και βεβαίως καλή διάθεση, γι' αυτό να είστε πάντα συντονισμένοι στη Rock Side of the Island.
0: Rock FM Cyprus.
2: Who needs the gym when you've got next bike? Pedal to the beach, to the office, burn calories and earn that Freddo. Next Bike Cyprus. Fitness meets fun in motion.
3: Why does it always rain on me?
4: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year.

0: FM, Tsipan.
1: Yeah, baby!
2: Rock FM, Cyprus. Got time to rock? It's 8 p.m. Rock FM, Cyprus.
3: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
4: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και pixelax μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
2: The Rock.

0: FM Cyprus.
1: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless, variety ή classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for one, μόνο 5 ευρώ. Flex for real. KFC, it's finger licking good.
2: Looking to upgrade your online presence? Evilio Studio has a rock deal just for you. 15% off selected creative.

0: Hello there. That's right, it's Bruce.
1: Ο Rock FM Cyprus και η Universal Studios σας προσκαλούν σε κάτι μοναδικό στην avant premiere της ταινίας Iron Maiden Burning Ambition την Τετάρτη 13 Μαΐου στο K Cineplex Limassol. Ώρα προσέλευσης 6.30. Προβολή στις 7.30. Σε σκηνοθεσία του Malcolm Venville, μια εμπειρία για κάθε φαν των Iron Maiden. Η είσοδος είναι δωρεάν, μόνο με συμμετοχή στην guest list του Rock FM Cyprus. Μπες τώρα στο rockfmcyprus.com. Rock FM Cyprus. Ζήσε τη μουσική από κοντά.
2: Got time to rock? It's 10 PM. Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.

0: Ζήστε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
1: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο και

0: south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Εγώ μη σας μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock